0: You are listening to the Greek Community Radio Program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα αφιέρωμα στην σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Σωτηρία Μπέλου. Το θέμα, η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε από εύπορη οικογένεια της Χαλκίδας το 1921. Η οικογένειά της, αρβανίτες στην καταγωγή, επιθυμούσαν να της δώσουν από μικρή μία καθώς πρέπει ανατροφή, όπως άρμοζε στα κορίτσια της εποχής. Η Σωτηρία από μικρή είχε ξερό κεφάλι και δεν αποδεχόταν το ρόλο που προοριζόταν για εκείνη χωρίς εκείνη. Από μικρή εξελίσσεται σε ένα επαναστατικό αντισυμβατικό παιδί. Διαβάζει όλες τις εφημερίδες που φέρνει ο πατέρας της σπίτι. Ψέλνει στην εκκλησία του θείου της, στο σχηματάρι, και παίζει με τα αγόρια στις σαλάνες. Παιδί ακόμα, θα ζητήσει από τον πατέρα της να την πάει σινεμά να δει την Προσφυγοπούλα με τη Βέμπο, στην οποία η Σωτηρία ήθελε από μικρή να μοιάσει. Δυστυχώς, ο αντισυμβατισμός της Σωτηρίας θα την φέρει σε ρήξη με την οικογένειά της στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας της. Η Σωτηρία θα γνωριστεί με έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα στο μαγαζί του πατέρα της, τον Βαγγέλη Τσιμούρα. Παρά τις οικογενειακές ενστάσεις, η άπειρη ακόμα Σωτηρία θα τον παντρευτεί στα 17 της χρόνια. Ο γάμος της δεν θα γνωρίσει ευτυχία. Ο άνδρας της, μέθυσος και άπιστος, τη χτυπά συχνά. Όμως η Σωτηρία δεν δέχεται τέτοια μεταχείριση και σε έναν από τους καυγάδες τους καίει το πρόσωπο του άντρα της με βιτριόλι. Για την πράξη της αυτή θα καταδικαστεί σε 3 χρόνια φυλάκισης στις φυλακές Αβέροφ. Η αποφυλάκισή της την φέρνει αντιμέτωπη με το γεγονός του στιγματισμού της και έτσι η Σωτηρία φεύγει για την Αθήνα σε ένα τρένο γεμάτο φαντάρους το 1940. Στην Αθήνα της κατοχής η Σωτηρία Μπέλου οργανώνεται στο ΕΑΜ. Πηγαίνει μηνύματα σε γιάφκες, συμμετέχει σε συσίτια αλλά και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η επαναστατικότητα του χαρακτήρα της γνωρίζει διέξοδο στην επαναστατικότητα των ιδεών του Αντάρτικου.

0: Το 1943 η σωτηρία θα συλληφθεί από τους Γερμανούς στην Κεσαριανή καθ' υπόδειξη ενός ντόπιου καταδότη. Την μεταφέρουν στην Μέριλιν και την βασανίζουν για 3 ημέρες. Ακολουθεί η φυλάκησή της μέχρι το 1944, όπου με την απελευθέρωση την αφήνουν ελεύθερη. Γνωρίζεται με το Χαρίλαο Φλωράκη και στα Δεκεμβριανά λαμβάνει μέρος στις αιματηρές μάχες του Ελλάς στην Κεσαριανή. Με την έναρξη του εμφυλίου, η Σωτηρία Μπέλου συλλαμβάνεται ξανά από τους χωροφύλακες και γνωρίζει ένα νέο κύκλο ξυλοδαρμών και βίας λόγω των φρονιμάτων της. Την κρατάνε με άλλους αριστερούς στο υπόγειο της οδού Βουκουρεστίου, στο καμπαρέ Κικέτ. Αργότερα αφήνεται ξανά ελεύθερη και πιάνει δουλειά στο μαγαζί του Τζίμι του Χοντρού με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στο μαγαζί θα γνωρίσει και νέες περιπέτειες το 1946. Μια βραδιά, μια παρέα από χίτες μπαίνουν στο μαγαζί και τη ζητάνε να πει το «του αετού ο γιος». Η Μπέλου, που δεν ανέχεται να σκύβει κεφάλι για κανέναν, του απαντά «Άι πάνε ρε», και τότε οι χίτες της ορμάνε και την ξυλοφορτώνουν. 6 άτομα με βαράγανε στο πάλκο, αλλά αυτό που με πόνεσε πιο πολύ ήταν που δεν σηκώθηκε ένας άντρας να με υπερασπιστεί, λέει η ίδια για αυτό το περιστατικό. 2 χρόνια μετά η Μπέλου θα φύγει από το μαγαζί και θα δουλέψει μαζί με τον Βαβακάρη. Τότε είναι που ξεκινάει η εποχή φτώχειας και για την τραγουδίστρια. Για να επιβιώσει πλένει σκάλες, ξεφορτώνει λεωφορεία και πουλά τσιγάρα με ένα καρότσι στην Ομόνοια. Τις νύχτες κοιμάται σε βαγόνια και παγκάκια. Με τα λίγα της λεφτά αγοράζει παπούτσια και κουβέρτες. Τελικά θα καταφέρει να νοικιάσει μια μικρή κάμαρα στην οδό Αβάτων στο Περιστέρι και να αγοράσει μια κιθάρα. Όνειρο που το είχε από μικρή. Η Σωτηρία Μπέλου σε όλη της τη ζωή αγωνίστηκε. Πάλεψε ενάντια στα όσα της προόριζαν για τη ζωή της. Ενάντια σε κατακτητές και φασίστες. Ενάντια στη φτώχεια και κατάφερε να επιβιώσει. Με την μεταπολίτευση συνεργάστηκε με αρκετούς γνωστούς δημιουργούς, όπως ο Μούτσης, ο Σαββόπουλος και ο Άσημος. Όντας πάντα εκτός του γνωστού jet set, με ανθρώπινα πάθη όπως ο Τζόγος, η Σωτηρία Μπέλου έφυγε το 1997.
1: Αιωνία της να είναι η μνήμη, και εμείς την θυμόμαστε βέβαια με μερικά από τα τραγούδια της, τις μεγάλες επιτυχίες της Σωτηρίας Μπέλου.

Συλλόγου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

Κυπριακή Κοινότητα γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι διοργανώνει στο οίκημα της Κυπριακής Κοινότητας στο 8 Μπαρμπάουελ Street, Welland, την γιορτή του πατέρα. Εισιτήριο για μεγάλους, $30 με φαγητό. Για παιδιά 8 μέχρι 15 ετών, $15. Και για παιδιά κάτω των 8 ετών, δωρεάν. Παραδοσιακό κέφι με κυπριακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Κυπριακής Κοινότητας. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 1271 47 13. Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασιδιού. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκού σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.

Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5VBI στους 103,1 MHz.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Αντιμέτωπο με μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία βρίσκεται το Νεπάλ μετά το τεράστιο πλημμυρικό κύμα που σάρωσε την περιοχή Ρασούφα κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Τα ορμητικά νερά, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις έφτασαν σε ύψος από 300 μέχρι 650 πόδια, δηλαδή 90 μέχρι 200 μέτρα, άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 270 νεκρούς, ενώ τουλάχιστον 3.000 ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Μπισάλ Ναθ Ουμπέτη, γεωλόγος και ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Τριμπουβάν του Κατμαντού, έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στην ιστορία του Νεπάλ. Όπως εξήγησε, η κατάρρευση του Παγετώνα προκάλεσε ένα τσουνάμι από τον ουρανό και απελευθέρωσε περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα επιπλέον νερού. Οι εικόνες από την πληγήσα περιοχή αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με οικισμούς και υποδομές να έχουν καλυφθεί από νερό, λάσπη και τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών. Το Συμβούλιο Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 644 τουρίστες παραμένουν εκτός επικοινωνίας, ανάμεσά τους βρίσκονται 33 Βρετανοί υπήκοοι καθώς και 100 περίπου Κινέζοι, αλλά και αρκετοί Αυστραλοί σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Υπό την κράτηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, του λεγόμενου ICE, βρίσκεται ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μίλο Γιαννόπουλος, γνωστός μεταξύ άλλων για τη σκληρή ρητορική του υπέρ των μαζικών απελάσεων μεταναστών. Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης στη Λουιζιάννα και βρίσκεται αντιμέτωπος με τελεσίδικη εντολή απομάκρυνσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο 41χρονος Γιαννόπουλος εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάιο του 2019. Ωστόσο, παρέμεινε στη χώρα πέραν της περίοδου που του επιτρεπόταν, ενώ δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη ακρόαση για την μεταναστευτική του υπόθεση. Στις 22 Ιουλίου του 2026, δικαστής μετανάστευσης εξέδωσε σε βάρος του τελεσίδικη εντολή απομάκρυνσης από τη χώρα. Παραμένει υποκράτηση της αστυνομίας του Τραμπ, της λεγόμενης ICE, εν αναμονή της διαδικασίας απέλασης του. Η σύλληψή του αποκτά ιδιαίτερη πολιτική διάσταση λόγω των θέσεων που έχει εκφράσει ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια για το μεταναστευτικό. Ο Γιαννόπουλος είχε ταχθεί επανειλημμένα υπέρ ιδιαίτερα σκληρών επιχειρήσεων της ICE και μαζικών απελάσεων. Ο Μίλο Γιαννόπουλος έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τις προκλητικές δημόσιες παρεμβάσεις του γύρω από ζητήματα μετανάστευσης. Η σύλληψή του από την ίδια υπηρεσία της οποίας τις επιχειρήσεις υπερασπιζόταν ο ίδιος αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα ειρωνική εξέλιξη στην πολιτική του διαδρομή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μεγάλη πετρελαϊκή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βενεζουέλας, την οποία χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, με παραχωρήσεις που μπορεί να φτάσουν τα 100 χρόνια. Η συμφωνία, ωστόσο, έγινε με το πιστόλι στον κρόταφο, καθώς η Βενεζουέλα βρίσκεται υπό έντονη αμερικανική πίεση μετά την επέμβαση της Ουάσιγκτον και την απομάκρυνση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η νέα πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία υπό την απειλή αμερικανικών πιέσεων και τώρα συμφώνησε σε ένα σχέδιο που δίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σημαντικό έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα μειώσει τις τιμές καυσίμων, ενώ το Καράκας προσδοκά μεγάλες επενδύσεις για την ανασυγκρότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Παρά τα τεράστια αποθέματα, η παραγωγή παραμένει χαμηλή λόγω ελλειπών υποδομών και υποεπένδυσης. Η πολιτική αστάθεια και οι αμφιβολίες για την νομιμότητα της συμφωνίας δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητα για την υλοποίησή της. Συναγερμός έχει σημάνει στα κατεχόμενα, καθώς επιβατηγό και φορτηγό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας την Κυριακή. Στο πλοίο επέβαιναν 276 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, οι νεκροί ανέρχονται πλέον στους 8, ενώ 20 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Εκφράζονται φόβοι ότι ορισμένοι από τους αγνοούμενους ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στο εσωτερικό του πλοίου, το οποίο έχει βυθιστεί πλήρως. Το βάθος της θάλασσας στο σημείο υπολογίζεται περίπου στα 514 μέτρα, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις έρευνες.
Εξειδικευμένες ομάδες από την Τουρκία κλήθηκαν να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, έδωσε οδηγίες να υπάρξει επικοινωνία με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ενώ το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας επικοινώνησε με την ειρηνευτική δύναμη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταφέροντας ότι μπορούν να διατεθούν εναέρια μέσα έρευνας και διάσωσης, εφόσον ζητηθεί. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας με προορισμό τα τουρκικά παράλια, όταν σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων άρχισε να μπάζει νερά. Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. 5η 17 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Λαϊκή. Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός εσπερινός από τις 5 μέχρι τις 7 το βράδυ στο παρεκκλήσι της Παναγίας Δέσποινας στη φάρμα της οικογένειας Καπίρη στη Βιρτζίνια. Ο εσπερινός θα τελεστεί από τους κληρικούς της ελληνικής κοινότητας και καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν. Επίσης, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η κοινότητά μας θα τιμήσει με πανηγυρική θεία λειτουργία την εορτή της Παναγίας Τσαμπίκας, από τις 8:30 μέχρι τις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέπαρτον, όπου θα ιερουργήσουν οι ιερείς της κοινότητάς μας. Καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν και στις δύο καθιερωμένες εκκλησιαστικές τελετές, από το Ιερατικό Γραφείο.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79. Ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.